Αγίος Ισχυρός, Αγίος Αθάνατος, ο Αναστάς εκ των νεκρών και άνελθω εις τους ουρανούς.

0: Χριστός.
1: Αρπλές βεβινερί εγώνοτεν τσούς νυπτήριν της οτόκος Μαρίας μαύριν πενσοτήριν τευκάν εν νόβιν ανεβόν.
0: Αρπλές βεβινερί εγώνοβι αρσί αγγελούς εσ ουεβ Αβριήλ βι φαϊσιν νόβι τευκέν εν νόβιν ανεβόν.
1: Τοβ χέμεπ τσούς ερί εγώνονα τσούς ενιώτην Αποστόλους νυμς.

0: Χριστούς ειν γενή παντοκρατόρευσον εις ευαίνωτι.
1: Αμήν, αμήν, προσευχήσαι.